Πάμε να μιλήσουμε. Πού είναι το μασκούρι. Ξέρω από τι εδώ. Σίγουρα στο μία έστω. Ιδιόμιλ.